Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η υψηλή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των μισθών περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κατατάσσοντας τη χώρα στις δυσμενέστερες θέσεις της Ευρώπης ως προς τα λίτρα καυσίμου που μπορεί να αγοράσει ο μέσος εργαζόμενος με το μηνιαίο μισθό του. Με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να κινείται περίπου στα 1.500 ευρώ, η δυνατότητα αγοράς περιορίζεται σε μόλις 693 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και συνεχίζει να ξετινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπο στη Σιτία από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου στον ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο να ομολογεί ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την εκδοχή επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φλουδούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μεσομηνίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ μεταφέρει το βάρος από τις εφάπαξ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος γέννησης από το 4ο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η υψηλή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των μισθών περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κατατάσσοντας τη χώρα στις δυσμενέστερες θέσεις της Ευρώπης ως προς τα λίτρα καυσίμου που μπορεί να αγοράσει ο μέσος εργαζόμενος με το μηνιαίο μισθό του. Με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να κινείται περίπου στα 1.500 ευρώ, η δυνατότητα αγοράς περιορίζεται σε μόλις 693 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και συνεχίζει να ξετινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπο στη Σιτία από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου στο ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο να ομολογεί ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την έκδοχη επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μέσο μηνιαίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ μεταφέρει το βάρος από τις ΕΦΑΠΑΞ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος γέννησης από το 4ο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις.

με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η υψηλή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των μισθών περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κατατάσσοντας τη χώρα στις δυσμενέστερες.

θέσεις της Ευρώπης ως προς τα λίτρα καυσίμου που μπορεί να αγοράσει ο μέσος εργαζόμενος με το μηνιαίο μισθό του. Με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να κινείται περίπου στα 1.500 ευρώ, η δυνατότητα αγοράς περιορίζεται σε μόλις 693 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και συνεχίζει να ξετινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπο στη Σιτία από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου στον ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο να ομολογεί ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την εκδοχή επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φλουδούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μεσομηνίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ μεταφέρει το βάρος από τις ΕΦΑΠΑΞ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος γέννησης από το 4ο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6.

φεγγάρι μου και κόψε. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσίτα πας απόψε. Στον ερωτά μου μάρτυρα, στον ερωτά μου μάρτυρα, φεγγάρι μου σε βάνω. Φεγγάρι μου σε βάνω που με φορείς, κάθε βραδιά για χάρη τσίτα κάνω.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η υψηλή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των μισθών περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κατατάσσοντας τη χώρα στις δυσμενέστερες θέσεις της Ευρώπης ως προς τα λίτρα καυσίμου που μπορεί να αγοράσει ο μέσος εργαζόμενος με το μηνιαίο μισθό του. Με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο και τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να κινείται περίπου στα 1.500 ευρώ, η δυνατότητα αγοράς περιορίζεται σε μόλις 693 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και συνεχίζει να ξετινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπο στη Σιτία από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου στον ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο να ομολογεί ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την εκδοχή επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φλουδούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μεσομηνίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ μεταφέρει το βάρος από τις εφάπαξ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος γέννησης από το 4ο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η υψηλή τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των μισθών περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κατατάσσοντας τη χώρα στις δυσμενέστερες θέσεις της Ευρώπης ως προς τα λίτρα καυσίμου που μπορεί να αγοράσει ο μέσος εργαζόμενος με το μηνιαίο μισθό του. Με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να κινείται περίπου στα 1.500 ευρώ, η δυνατότητα αγοράς περιορίζεται σε μόλις 693 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και συνεχίζει να ξετινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπο στη Σιτία, από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στο σημείο που η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου στον ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο να ομολογεί ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την ενδοχή επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχτηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φλουδούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από το μέσο μηνιαίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΦ μεταφέρει το βάρος από τις ΕΦΑΠΑΞ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος.

0: γέννησης από το τέταρτο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 28 34 0 22 263 και 694 65 74 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
1: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
8: γάμα ΕΠΑΛ,
1: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74874 ή 28311-81243.
8: Φροντιστήριο το μίστο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

αφύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν το κουρσάρο με φωτιές και το

μέχρι το σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το περπόνησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: φορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι. Το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
0: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2 σε 1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: και 93 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και συνεχίζει να ξετινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπος της Ιτία από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στο σημείο που η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε νυχτερινή διαδρομή νέος 60χρονου στον ομαλό Χανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο ομόλογε ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την έκδοχη επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μεσομηνίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ μεταφέρει το βάρος από τις εφάπαξ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος γέννησης από το 4ο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
1: Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

0: και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο επαγγελματισμός,
8: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
7: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
8: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
7: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
8: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
7: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
8: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
9: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
10: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
9: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
11: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
12: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
13: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
12: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
13: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
14: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
12: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
13: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
12: Τηλέφωνο 2834-020-030.
15: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
16: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
17: Χοροκρήτες.
16: Χορός.
17: Ριζίτικο τραγούδι.
16: Θέατρο.
17: Μουσικά όργανα.
16: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
17: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
16: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
17: Λαογραφικός όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
16: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
17: Χοροκρήτες.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα. Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 2834-023-123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-022-982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 2834-022-585.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης, υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
9: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
10: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
10: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
11: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
9: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
12: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
13: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
14: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
14: Θαμνοκοπτικά,
13: αλυσοπρίωνα,
14: θερμοκήπια κήπου,
13: ψεκαστικά,
14: αντλίες,
13: πλυστικά,
14: είδη συνεργείου,
13: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
14: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
13: Τηλέφωνο 28310-57070.
14: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
13: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
16: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
15: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
16: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
15: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
16: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
16: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: των μισθών περιορίζει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κατατάσσοντας τη χώρα στις δυσμενέστερες θέσεις της Ευρώπης ως προς τα λίτρα καυσίμου που μπορεί να αγοράσει ο μέσος εργαζόμενος με το μηνιαίο μισθό του. Με την τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης να κινείται περίπου στα 1500 ευρώ, η δυνατότητα αγοράς περιορίζεται σε μόλις 693 λίτρα. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το διπλό βάρος που επομίζονται οι καταναλωτές, από τη μία πλευρά το υψηλό κόστος ανεφοδιασμού και από την άλλη οι χαμηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο μέτρων που θα εξειδικευτεί την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη του πετρέλαιου θέρμανσης, δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και συνεχίζει να ξεδινάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε ύφεση βρίσκεται πύρινο μέτωπο στη Σιτία από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και συνεχίζουν να επιχειρούν έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στα σημεία όπου η φωτιά εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα. Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 60χρονου των Ομαλοχανίων. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Αμαριάς, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ιγουμενίτσα, με έναν 27χρονο να ομολογεί ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης με τραύμα στο λαιμό. Ο δράστης αρχικά είχε δώσει την έκδοχη επίθεσης από αγνώστους, αλλά αργότερα παραδέχθηκε την πράξη του δηλώνοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφεται κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 43.339 γεννήσεις. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στις 65.000. Η τελική επίδοση ενδέχεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη, καθώς ο Δεκέμβριος καταγράφει διαχρονικά περισσότερες γεννήσεις από τον μέσο μηνιαίο ρυθμό. Ο αριθμός αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερος από εκείνο το 2025, όταν είχαν καταγραφεί 66.532 γεννήσεις, αλλά η ετήσια υποχώρηση φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερη συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΦ μεταφέρει το βάρος από τις ΕΦΑΠΑΞ ενισχύσεις σε μονιμότερες φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις. Για τις τρίτεκνες οικογένειες προβλέπεται μηδενισμός, η δραστική μείωση του φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου του 2027. Στην πράξη, το αφορολόγητο για μια οικογένεια με 3 παιδιά αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μεγαλύτερη ενίσχυση μέσω της κλιμακωτής αύξησης του επιδόματος γέννησης από το 4ο παιδί και μετά. Ωστόσο, σχεδιάζεται επίσης η δεσμοθέτηση του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. υπεύθυνη,

0: Μαρία του Ασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Λύστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
4: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2:1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
10: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
10: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
10: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
11: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
12: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
13: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
12: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
13: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
12: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.

0: ιατρικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώσουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλή παραγωγή από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων και να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51 απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697 45

0: 2-10-78-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω για οικίες». Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Leaven.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
5: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη.
10: με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
11: Χορευτικό Σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
12: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Τηλέφωνο 6945 49 6941.
10: Χορευτικό Σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
13: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
15: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
16: Χοροκρήτες.
15: Χορός.
16: Ριζίτικο τραγούδι.
15: Θέατρο.
16: Μουσικά όργανα.
15: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
16: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
15: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
16: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
15: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
16: Χοροκρήτες.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικών.

ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό Λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτονται υπό σφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλή παραγωγή από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.

0: γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: Τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-022-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας.

0: σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
1: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
4: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
3: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
5: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
10: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
3: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
2: Τηλέφωνο 2834 020 030.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Λατίνι 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει

χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Δασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφυκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώσουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλή παραγωγή από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
2: 28 310 24 111.
1: Και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο.

0: όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
1: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
3: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
9: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
11: Χοροκρήτες.
10: Χορός.
11: Ριζίτικο τραγούδι.
10: Θέατρο.
11: Μουσικά όργανα.
10: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
11: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
10: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
11: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
10: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
11: Χοροκρήτες.
12: Η νέα
0: νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
0: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
0: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 ελοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλή παραγωγή από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου.

0: αξεσουάρ και τσάντες. Mad στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Mad. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Πώς θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στο Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης

0: προβιάς λόγω τιμής.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Τηλέφωνο 28310 57070.
1: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
7: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
10: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό από ρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτο σουπασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας.

0: σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973 322 292 και 2831 026 346.
1: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834 020 030.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22-304.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός Σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικός Σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
5: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
8: Χορευτικός Σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.
12: Χορός.
13: Ριζίτικο τραγούδι.
12: Θέατρο.
13: Μουσικά όργανα.
12: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
13: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
12: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
13: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες.
14: Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-9344-63.
15: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
14: Χοροκρίτες.
16: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
17: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
16: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
17: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
16: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
17: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
16: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
17: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέρα Μαμιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
0: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Πες στο ταξίδι.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
2: Talos FM 88,6.
3: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αίσθητα χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώσουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-022-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-0-23-616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 2834-0-23-123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834-0-22-007.
6: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
10: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων και να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων.

0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
1: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
0: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
0: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
0: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
0: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
0: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.

0: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
0: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μελοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο Πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
9: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
8: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
10: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
11: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
12: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
11: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
12: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
13: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
14: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
12: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
14: Τηλέφωνο 2834-020-030.
15: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
16: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
17: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
16: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
17: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
18: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
17: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
16: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
19: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
20: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
21: Χοροκρήτες.
20: Χορός.
21: Ριζίτικο τραγούδι.
20: Θέατρο.
21: Μουσικά όργανα.
20: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
21: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
20: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
21: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
20: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
21: Χοροκρήτες.

γιατί δεν έχει σύντροφο παρέα να του κάνει. Μόνο τον ίσιο του θωρίονται θα δώσει ο ήλιος και τσαθαρίζει.

0: Κόσμος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτονται υπό σφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενου.

0: διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονιχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 θεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
7: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
8: γάμα ΕΠΑΛ,
7: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης.

0: Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28-310-74-874 ή 28-311-81-243.
0: Φροντιστήριο το μίσθος Φακάκη. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσεξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα, καθώς και οπεκά. Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι, στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
8: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 2834-022-585.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
11: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
14: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεών από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και τάμπλετς.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζεγκαρά.

0: λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
12: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
0: μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
12: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
0: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
13: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
12: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
14: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
15: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
16: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
15: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
16: γάμα ΕΠΑΛ,
15: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
16: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
16: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
17: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων και να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697 4578 573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!

Μελάνι, δέμα και παιχνίδι. Στο πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε για την

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
9: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
10: Χοροκρήτες.
9: Χορός.
10: Ριζίτικο τραγούδι.
9: Θέατρο.
10: Μουσικά όργανα.
9: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
10: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
9: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
10: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
9: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
10: Χοροκρήτες.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
9: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
10: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
12: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
13: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
12: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
13: Θαμνοκοπτικά,
12: αλυσοπρίωνα,
13: θερμοκήπια κήπου,
12: ψεκαστικά,
13: αντλίες,
12: πλυστικά,
13: είδη συνεργείου,
12: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
13: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
12: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
12: Τηλέφωνο 28310-57070.
13: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
12: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έσυ ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτονται υπό σφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
6: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.

0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
3: γάμα ΕΠΑΛ,
2: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
3: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 2834-023-123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834-022-007.
3: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
4: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Τηλέφωνο 6945-496941.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
5: Στο πρώτο βήμα της ζωής βρεθήκες μπροστά μου.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό από ρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτο ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
11: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
12: Χοροκρήτες.
11: Χορός.
12: Ριζίτικο τραγούδι.
11: Θέατρο.
12: Μουσικά όργανα.
11: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
12: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
11: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
12: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
11: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
12: Χοροκρήτες.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέρα Μαμιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.

0: 4.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι, δέμα και παιχνίδι.

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
4: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
5: γάμα ΕΠΑΛ,
4: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεών από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
2: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 355.

0: Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
4: Χοροκρήτες.
3: Χορός.
4: Ριζίτικο τραγούδι.
3: Θέατρο.
4: Μουσικά όργανα.
3: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
4: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
3: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
4: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
3: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
4: Χοροκρήτες.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας, Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει vape τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή, οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλή παραγωγή από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων και να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
8: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
7: Κατάλαβα.
8: Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμού λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτουν την προσφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι αν ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώσουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθιών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 52%, δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί ως επιβάτες σε όχημα ο οδηγός του οποίου είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσο της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έσυο τέλος είχε περιπέτεια 14χρονου μαθητή με αναπηρία, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση της κάλτσας από το στομάχι του. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για τις συνθήκες μεταφοράς παιδιών με βαριά αναπηρία, καθώς η οικογένεια καταγγέλει ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρχει σύνοδος στο σχολικό όχημα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και οι παραλήπτες τους θα πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές με πρόστιμα. Με κοινή φωνή οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως καταγγέλουν, έχει φτάσει στα όρια της. Βασικές κλινικές λειτουργούν με σημαντικά λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπονται. Οι εφημερίες καλύπτονται υπό σφεκτική πίεση και οι υγειονομικοί προειδοποιούν για καθημερινή επισφάλεια τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους ίδιους. Φωτιές άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έστειλε μηνύματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους ότι να ολοκληρώσουν το ΟΣΔΕ του 2026 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πληρώθουν την προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλή παραγωγή από χθες το πρωί να τρέχουν στα κέντρα υποβολής δηλώσεων για να υποβάλουν άμεσα τη δήλωση του ΟΣΔΕ. Ωστόσο, εκπρόσωποι από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία και προκαλούν καθυστερήσεις στην ομαλή ολοκλήρωση των αιτήσεων. Βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 27 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις και βροχοπτώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Γρήγορα, δώστε το μήνυμα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Παιδιά, ετοιμάστε τι θα γίνει.
3: Κώστα, το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε, μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
2: Γρήγορα, γρήγορα, δώστε το ψυχολογικό.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων επιβαρυντικών συνηθειών από τους εφήβους στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς το 56% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει βέιπ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 29% δηλώνει χρήση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το παραδοσιακό τσιγάρο είναι αισθητά χαμηλότερο, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση των εφήβων προς το άτμισμα. Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η χρήση ναργιλέ. Το 37% των 16χρονων στην Κρήτη έχει δοκιμάσει ναργιλέ, έναντι 28% πανελλαδικά, ενώ το 12% δηλώνει ότι τον χρησιμοποίησε μέσα στον τελευταίο μήνα. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η σχέση των εφήβων με το αλκοόλ. Το 82% των 16χρονων στην Κρήτη έχει καταναλώσει αλκοόλ μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ το 41% αναφέρει ότι έπιε τουλάχιστον 5 ποτά σε μια περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα, έναντι 37% στο σύνολο της χώρας. Παράλληλα, το 52% έχει συνδυάσει αλκοόλ με ενεργειακά ποτά, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 45%. Η ευκολία πρόσβασης αποτελεί ένα ακόμα ενισχυτικό στοιχείο, καθώς το 94% των μαθητών στην Κρήτη θεωρεί εύκολο να προμηθευτεί αλκοόλ.